φάση. Τα ορτσίγρα, τα ορτσίγρα, τα ορτσίγρα. Ο πρέκρασε δέτσιο τα μου κούτου σόβε. Δεν βέλε και σμίζει με ιστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα δάγκο.